0: Τούλη. Σαν το μίξο.
1: Σαν το μίξο.
0: Σαν το μίξο.
2: Τκουένι μπιζνεσίς σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλαμο σαμσαχούρι. Ούρι σχραμετή ουσί άτι.